0: μην εμέρουν οι άλλοι. Σου φύγει και τι χέουλ. Με που φύγει και η άλλη τα πλούλα μέρη. Μέρη λαλό, θα πάρεις την χέουλ πέι. Είναι χέουλ που και πάνω ένα χέουλ. Πριμόντι λίταλ, η μουσική που είχε κουφάρει. Η ίδια η λέντα μου είχε να την ομονάνε. Ο είναι χάρη που βγήκε, λαμβάνω να μου είχε ρομιά. Μόνο, γιατί, λέω να την αμνέα μου
1: Gente,